Ντεγκαγά Ρωσί, Πατησέλη. Ήταν η τέλη που κάνει η Ρωμάτα Λοκάλ, σε τέλη. Ο Μιελαγόλη Δόκλη, η Ρωσί ήταν άλλη Λοκάλ. Αυτό είναι η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η Ρωσί, η

0: σίγουρος, η κήρυξη είναι τα μόνο με δε βάνη δωμάτα σε ρίτα τύμφα, νο μία δελε αφέτα γεωτά σαούλη βάκουμνά συνένα ούζα βατκίνη πισελμά.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ήταν ο Ρωσί, πατησέλη. Ήταν γιατί το βουκά, φίλοι με λίγο λακά, λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόνι το όπλο, ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά είχε λιμόρα σμαϊδά την φάτα. Και τότε ήταν από την κυκούτα πήρε.

0: ευρώπουρος, η κήρυξη είναι τα νόμα με δε, βάζει δωμάτα σε ρίτα τύμφαλ, νο, μία δολέ, αφέτα και βατά, σαούδι, βάζουν να συνεχίσουν, ούζα, βατκίνη πισελμα.
1: Ouvintes, nem aqui informação balorong ohing. Os estúdio central Kampung Alor Dili, Hauer Siena Belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.